0: Σάββατο, κοτσί πρόγραμμα Νίκο είναι κάτω σαβίτσαν ζυνισό, κοτά πέδρο.
1: Σαλό, σκόνα, σαβά, μη στεπέ, σαλό, τάτα πέδρο, ζα, σαβά, μη στεπέ, γερουαγουένα, ζάνιωνα.
0: Ιω
1: κάνω, σάγα, τσερκι, φασίνα, το κοντά, νιά, λόγω, κόνια, σερ. Σαλό, κοτσί, σκόνα, τα ντάβα, αρκι, το σαβί, σα, τιέμπο, τε, σι, το νόνα, κι, το σαβί.
0: Νιά,
1: βάλει, κουίνια, ζικαβάνα, νιά, κονα, νιά, σκουίνα, νιά, βάλει. Νιά, σκουίνα, νιά, Βαβάνια, κουέγγι, γιού, του να κάνω, για μάνι, κουίβι. Ιβεντάνια, σκουί, κόρα, ιβεντάνια, τα κουσέρνα, σε κουί, ανέκα, σόνια, νικά, να ζήνια.
0: Αϊ,
1: μαξ, ακούνε, ανιά, κούνε, τα βινί. Αν, ζάνε, το κούνε, ζήτη, γιού, το βαϊκά, Μένα, νάνον, σαν τζενιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, λαβαντρία, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ,
0: νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ,
1: νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, νιέ, Σκουνέσαι, κασίγια, κοζέχο, τσιμπιντάνια, σκουίκο, εβιντάνια, στάγου, σέτσι, ναρκού, κοδίγα, τσιγανιά.
0: Δεν
1: θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, δεν θα lucrativo
0: 805-349-97-15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0: Να λοιπόν και έρα, που είναι τα και έτσι όσο να μην και τον κασιλιόν δικό που είναι ο φαμίλια ή είσαι σε ήλιο ή δανεί να τραβάγουν εις αξίγουν ήσαν νήσαν τα νιούιρα στην ταβίνιρα στην γέρα του σαν το σεκριτάρια να σαν τρατς να βίνει να γάνα γάνα στην γέλιο ρε καλά πίσιν το τόνο κουατσιντών τώρα για νούμερο φυσίνα 805-928-5353 και να γιώκουσα το νούμερο η φυσίνα είναι λόμπο 805-735-9992 και νιώ κου νούμερο το νέα φυσίνα είναι λόμπο δάνο σήκαντον τόνο κουατσίρα καντόνια σήρα βουγάτο μάικο μικλέτσιρα ώρα στην γέλιο ρε νικά βασί. Να το γιουί το δόνον το πήρας να βίνει να μάει κον πίκλες και τσιγέρα για να την κασίγιο βίτσι. Gracias.
1: Estefany, dicen que Santa María está buscando un show número 2.
2: Bueno, pues por un lado me da gusto que crean todo lo que les dicen. Para que a mí también me crean lo que les voy a decir.
3: Pues ya lo encontraron porque llega Buenas Tardes con el Patrón a la Ley 100.3.
1: Con buena vibra, invitados, deporte, chismes y mucha diversión.
3: No te despegues del radio.
1: Buenas Tardes con el Patrón solo por la Ley 100.3 de Santa María.
2: Para que a mí también me crean lo que les voy a decir.